0: Βουκουρέστο.
1: Ένα ράδιο σοου να DJ Pedro. Κουτέλη εστούριο ή ράδιο μετρονόμ.
2: Καλίντε.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Калиенте, става горещо.